0: έμπα. Όπωσα.
1: Is it a comedy?
0: Δάρει το κομέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δάρει το τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δάρει το κομέντια.
1: Is it a drama?
0: Δάρει το δράμα.
1: Is it a comedy?
0: Δάρει το κομέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δάρει το τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δάρει το κομέντια.
1: Is it a drama?